0: ρε Ανίκο, είχατε και πάρει, είπα να φτιάξω τα κέπνα, να καλούνται κέπνα και σώ, σέλεσα δράτεση, να πάω ούτσο βιτραβά νιούσα νέα, σώ τι και να νιούσα και να πάω κρανάτω, να πεις και να όσο βάλα γωσιά, κοστούς και να πάω νησίτη, να πάω χούσκε νερά, νικοεσάνι, να πάω ο Ταβίς είναι κρίτη, ο Ταβίς έχουν να την αδυναμικό. Τι κοίτα λίγο το έχουμε τρόκει την ημά, βελφίσκα, ο Ταβί αδιαίο. Τον άδραν ούι και το έχουμε κοίτα να κοίτα την τρόκει την ημά. Με νιούσαν κουρουσίνι μην αβαρούς. Μα τι γι' αυτό μαν τι να μαν τι σαν τι χουν κάρωμα και μα τι σε διάφορα πνά χουν αγρή κομουσανί μην αβαρού κοίσκεν σαλήν αδικαμί. Χαρου κοίσκεν ήρα κοίν χανι γουίχε εις κοίκα ένα χώ. Τι να πάω χούρο χωβά κοίσκαρα πέλ ο. Ήταν και μονά πέρα, τα μάντα τα κρύκοζα δίστα να κονανή πέζει μην γράβα, μάντα είναι η σύκοες και τι. Είκοζα τότε τον τσίτο χάνε κορα χωρά ούρο, σαν τούν άλλο μονά σύκοες και εκεί. Ήταν και ούτε αγρόν, ο Φραν Τούρζε, που τη ραμίβα.
1: Παπαΐ.
0: Παίγω.
1: Άντε μη σε είδα και τσαρκουάρισα αν γάν χοντήν αφ, άμα σε γουά τσί, σε είδα, όρον γάραν χαόσε, κάνουν αφ, σε αγάν, κάνουν καρ